κάτι χοίκας, άσε νομικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελμάιτσα νατικέ. Κοί έτσκαρτ πρότισα, κανέιτα μινουλέ. Μα μέσα στένισιν, για ζήσια ειν μέλε. Τόρμ που τόρμι αρέλ, βάβιαλον βάλος βάικος. Κοί μόνοι τούλε λεβάν, αχ